Credit Grant, Give Me Hope, Joanna. Baby Come Back, μόνο το σελούρο αυτή τη στιγμή. Άντα με καφέ, Easy Breakfast, μία αλμπεργάλδε στην παουσία, Ειρήνη Σαλάσσαρα. Whistle I Miss, The Pointer Sisters. Ρεκάντα εκβισόντα, να σα πει αρχαία χατζαλιθά, Jump.